Πολίτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραντιού Ρούμπιν. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.